0: Πού την για ολογιού με FM, να άρεμ νέα εκπλώ, αν πλαστέιτο φορίτζεν λέτζεν. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα εκπλώ, ούσα εκπλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τελείε.
3: Λόγα τέντη, λόγια.
0: Όχι τα correct answer, by concert λοντρό, low winning prize. Η κάμι εκπλώ, UMFM, state of origin, mastermind, in now on.
4: Όλα τα family, in medium liquid flame long life long all. Flame margarine is smooth, good pla, nasa making kaikai is save taste nice true. Long all pancake, igolo soft plo bread, or long cake, when out of soli come out long oven. Emi good pla long bake, cook, or long spread him love long table all get a day. Stop plo store now, na available lo 200 grams ta sol. Flame margarine, 200 grams blo goodness. Only make him one time care, only make him long family. Brighten him kitchen now, one time flame.
5: Λοία, connecting κόγνα στα ΙΒΕ, ο BIN 36-37-38-39-310, εγώ γονά από γρά λοπάγουι, να BIN του ΜΑΙΤΙΣΗ πηγορά, εγώ τα από γρά λοαμοντή. One Bell Street, UMFM, η πηλήν του.

0: Ήταν εμείς μας σόν μπλοσάικι, χωλιμ ταμπολολον τραύσις. Μαμά, εμείς θα βελές όργετα λομί χάριμ δίσλα συνσίνε. Μπλουάνεμ ουάμπλα τάιμ, μη μην άσκημ μαμά, ή να πιο γίμι ουάμπλα μανί. Εμί λουκ λουκ στρόν νομί, να μη τόκ, you like money λοάνε. Να μη τόκ, μη like buy ουάμπλα τραύσις. Ουάνεμ καν τραύσις, you got plenty τραύσις, εν τόκ, no got, me like buy triple C τραύσις. Εμί σίκιμ head blend, εμί λουκ λουκ στρόν νομί, να μη τόκ, ολ να ρπλά, ολ ουάριμ δίσλα triple C τραύσις. And by look good all. Now you, this la mania, you like wearing triple C trousers. And all get all cowgirl bag, go to the market, my cups ready, go down the road here.
1: You me FM walk about 2 to 7, one time kake lareva kasti.
2: I am the one and only.
3: You me FM. Aye, na you believe too.
4: One and team blow you. Blues, Marons, this the state of origin season, Dulux giving you Sanslo paint, now win. Buy many 4-liter Dulux premium paints, low 1 blood transaction, now winning instant blues or Marons.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέκ μπλο on State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λόρι τέλειε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια γκλο Yumi FM. Yumi FM, State of Origin, Mastermind. Η now on.

0: Πού την μια ολογιούμε FM, να RM Neck Blow and State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ Neck Blow, ούσα εκπλέα.
1: Μόνο μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λαούρι, τέλειε.
3: Να γάτε, έντε, λόγια.
0: Όγκα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια τλον Yumi FM. Yumi FM, State of Origin Mastermind. Η now on.
4: Jason.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, δίκλα μας, λόρι τέλιε.
3: Να γάτε εν τι ζωκέ.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέκλο Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. Ή now on.